Pepper 96 και 6.

0: Pepper 96.6.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
0: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Parov. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Parov Stellar live από

0: Καλημέρα, Peppers. Καλημέρα από το πρωινό, Pepper. Λίγα λεπτά μετά τις 6 είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ξεκινάμε το πρωινό, Pepper. Καλό μήνα. Χθες ήταν Δευτέρα, είπαμε καλή σεζόν. Σήμερα είναι Τρίτη, λέμε καλό μήνα. Με ένα πολύ...
1: Αν και ο Σεπτέμβριος είναι ουσιαστικά ο μήνας της νέας σεζόν. Δηλαδή, πιο πολύ την 1η Σεπτεμβρίου είναι η νέα σεζόν, εντάξει.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Είναι, είναι η μικρή πρωτοχρονιά που λέμε. Έτσι, ο Σεπτέμβρης βάζεις. Εδώ τους βάζεις τους στόχους. Γιατί, εντάξει, καλή πρωτοχρονιά, αλλά η πρωτοχρονιά είναι μέσα στη μέση της σεζόν. Έχεις μπει, έχεις δουλέψει.
1: Θα μπορούσαμε να κόβουμε βασιλόπιτα.
0: Θα μπορούσαμε, ναι.
1: Κόβουμε, και να είναι 31 Αυγούστου, να είναι παραμονή. Και 1η Σεπτεμβρίου να είναι πρωτοχρονιά.
0: Ναι.
1: Και να αργία.
0: Και 40 παρθένες που γιορτάζουν σήμερα. Ναι, χρόνια πολλά σε όλες. Δεν χωράει μια εκπομπή να πούμε όλα τα ονόματα από Αφροδίτη και Αθηνά μέχρι Ασπασία και Θάλια και Μελπομένη και Κοραλία και Μαργαρίτα. Δεκάδες ονόματα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όσους
1: και
0: αρσενικά. Είναι και πολλά αρσενικά μέσα. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε παρέα όπως ξέρετε κάθε πρωί να λέμε τα νέα μας και να με την ωραία μας μουσική στον Πέπερ 96 και 6 ο Θοδωρής Μαμπακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος.

0: Είναι το πρωινό Pepper κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Ζαμβακάρης. Και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που διάβασα χτες και θα ήθελα να το μοιραστούμε είναι ότι η Λόρι Άντερσον θα γράψει ένα έργο για ανθρώπους που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα και μάλιστα είναι μία από τις δημιουργούς που έχουν επιλεγεί για το Future Library, που είναι ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα, και κάθε χρόνο ένας νέος δημιουργός παραδίδει ένα νέο έκδοτο έργο, το οποίο, προσέξτε εδώ πέρα είναι διαφορά, θα μείνει κλειστό και δημοσίευτο έως το 2114. Η ίδια δεν έχει αποφασίσει, Λόρι Άντερσον, τι θα κάνει. Μπορεί να είναι κείμενο, μπορεί να είναι παρτιτούρα, ιστορία ή κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζει. Ελπίζω να γράψω κάτι χρήσιμο, είπε, μάλλον προς το βιβλίο καταλήγει, και μάλιστα αποκάλυψε ότι όταν ήταν παιδί ζούσε σε ένα μεγάλο πάρκο, δίπλα σε ένα μεγάλο πάρκο, και λίγο πιο κοντά στο σπίτι ήταν μια βιβλιοθήκη. Κάποια πρωινά η μητέρα της έλεγε στα παιδιά να περάσουν από το δέντρο παππού. Εκεί είχε κρύψει σοκολάτες σε διχάλα αυτής της μεγάλης κόκκινης βελανιδιάς που είχαν στο σπίτι τους κοντά, και τα βάζει χαμηλά για να μπορούν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, να τα πάρουν και μετά να συνεχίσουν το δρόμο τους και να πάνε στη βιβλιοθήκη. Δηλαδή ήταν ένας τρόπος η μαμά τους, της οικογένειας δηλαδή, και των αδελφών της, να πάνε στη βιβλιοθήκη. Αυτό λοιπόν το Future Library, που αυτό έχει το πολύ ενδιαφέρον, όλα αυτά τα έργα που έχουν γίνει μέχρι τώρα τα φυλάσσουν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο silent room, σε μια δημόσια βιβλιοθήκη στο Όσλο, και μάλιστα όταν ολοκληρωθεί το εγχείρημα στο 2114, προφανώς όλοι όσοι συμμετέχουν δεν θα ζουν τότε.
1: Εμείς να το δούμε αυτό.
0: Κάνεις. Ούμα δεν έχουν γεννηθεί πιο πολλοί άνθρωποι. Θα εκδοθούν σε μια ανθολογία, άκου τώρα, σε χαρτί από τα δέντρα του δάσους της Future Library, όπου είχε φυτέψει η ίδια Katie Patterson 1000 έλατα το 2014. Δηλαδή 100 χρόνια μετά από τα, από τα έλατα θα βγουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα.
1: Τα φύλλα.
0: Όλα αυτά τα ωραία πράγματα θα βγουν, και πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και πολύ πρωτότυπη.

Λίγα λεπτά πριν τις 7 στο Pepper 96,6 και πιο συγκεκριμένα στο Pepper Experience. Γιατί το Pepper Experience το τωρινό, το οποίο λίγοι, όπως το λένε, σε λίγες μέρες, δηλαδή, με συγχωρείτε, η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, θα είναι για Power of Stellar και θα είναι και για Βιέννη και θα είναι ένα live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. 5 μέρες, 2 άτομα λοιπόν, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, όλα τα έξοδα πληρωμένα, το οποίο σημαίνει διαμονή, αεροπορικά, εισιτήρια για τη συναυλία, αλλά και meet and greet με τον καλλιτέχνη και Vienna City Card 72 ωρών και για 2 άτομα. Αυτό λοιπόν που μπορείτε να κάνετε για να λάβετε μέρος και να έχετε πιθανότητα να κερδίσετε είναι να ακούτε καθημερινά Pepper 96,6 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Κυριακή και στις ώρες 6, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, 4 και 6 το απόγευμα. Έχετε το νου σας, γιατί ακριβώς εκεί ακούτε το Pepper Password και μετά τι κάνετε? Μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στη φόρμα συμμετοχής, συμπληρώνετε το Pepper Password που μόλις ακούσετε και περιμένετε την Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη εδώ στο πρωινό Pepper να κάνουμε την κλήρωση, να ανακοινώσουμε την νικήτρια ή τον νικητή.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βαμβακάρης. Τον τεσσαράκοντα Παρθένων σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή. Μια μέρα ζεστή. 37 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική, είναι ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες από το 2006, τα τελευταία 20 χρόνια. Και το λέω ιστορικά γιατί η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει παρατηρηθεί ήταν 38 βαθμοί. Για Σεπτέμβριο μιλάμε πάντα. Οπότε σήμερα και αύριο 37 είναι πολύ ζέστη. Και μπορεί και να σπάσουμε και το ρεκόρ, γιατί λέει 39 την Κυριακή, αν το φτάσουμε. Φτάσει τόσο μέχρι τότε.
1: Ναι, ναι, είναι και πολλές μέρες.
0: Είναι και πολλές μέρες. Λοιπόν, Σεπτέμβριο, σήμερα 1 Σεπτεμβρίου, καλό μήνα να έχουμε, ένατος μήνας, ο οποίος μάλιστα προέρχεται η λέξη Σεπτέμβριος από το αριθμητικό Σέπτεμ, το 7, ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμινου ρωμαϊκού ημερολογίου, γι' αυτό ήταν, το λέει, βγήκε ο Σεπτέμβριος. Έχει συνδέεται με προλήψεις ο Σεπτέμβριος. Πέρα ότι είναι πρωτοχρονιά ο Σεπτέμβριος. Άκου τώρα, οι έγκυες, λέει, απήχαν από κάθε εργασία, παλιότερα, παλιά μιλάμε, στη λαϊκή παράδοση, έτσι, για να μην γεννηθεί το παιδί τους με το σημάδι του Αγίου Σημεών του στη Λύτη, που γιορτάζει αυτή την ημέρα, λέει.
1: Και απήχαν από κάθε εργασία.
0: Από κάθε εργασία, ναι.
1: Αυτή την ημέρα.
0: Δεν κάναν τίποτα. Όχι, την ημέρα, Σεπτεμβρίου. 1 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα λέει ότι έχει άλλες ονομασίες. Το λαϊκό καλεντάρι λέγεται ορτικολόγος, γιατί περνάνε τα ορτίκια του αποδημού νότια. Τριγητής, ο λόγο του τρίγου. Σποριάρης, επειδή ετοιμάζεται η σπορά των χωραφιών. Μιλάμε στο λαϊκό καλεντάρι. Σταυρίτης, επειδή είναι το Τίμιο Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου. Και επίσης λέγεται και Χινόπορος με Χ, επειδή είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Αυτά είναι στην παράδοση. Δηλαδή, αν κάποιος μελετά το λαϊκό καλεντάρι, μπορεί
1: ναι,
0: να το,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Άμα ακούσει ορτικολόγος, τον ορτικολόγο πήγαμε σχολείο, είναι ο Σεπτέμβριος. Ναι, ναι.
1: Εμείς στο σχολείο νομίζω μαθαίναμε μόνο αυτό με το τρίγο. Δηλαδή, ο τρίγος ήταν από τα πρώτα μαθήματα στο αναγνωστικό, που ήταν η πρώτη επαφή με το Σεπτέμβριο, ας πούμε, μετά το καλοκαίρι.
0: Και σε γεωργικές περιοχές ξέρουν ότι. Δεν το λέγανε και σποριάρι. Σποριάρι δεν είναι ωραίο.
1: Δεν ακούγεται και ωραίο.
0: Δεν είναι και ωραίο το σποριάρι.
1: Σποριάρι είναι δηλαδή. Ανάποδο.
0: Το ορτικολόγο.
1: Ναι. Δυσλεκτικό.
0: Ορτικολόγο είναι ωραίο.
1: Ωραία, λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα. Οπότε επίσημα λέμε και καλό μήνα. Καλή σεζόν και τα πάντα. Εδώ θα είμαστε τα πρωινά του Πέπερ. Κάθε μέρα. Θα δωρήσουμε Βακάρη Τάκη Γιανούτσο 6 με 10 κάθε μέρα εδώ μαζί.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience. Pepper 96.6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
11: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
12: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
13: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Έτοιμος για το σχολείο?
16: Ναι.
15: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
16: Εντάξει.
15: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
16: Εντάξει.
15: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
16: Εντάξει.
15: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
16: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
17: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
16: Και είσαι εντάξει. See.

0: Η Λόλα Γιάνγκ με την υπέροχη φωνή της εδώ στον Pepper 96,6 με το Messi. Το άλλο Messi, το τραγούδι Messi. 7:23 λοιπόν, πρώτα λεπτά. Εδώ το πρωινό Pepper. Και φυσικά, φυσικά και θα υπήρχαν ιστορίες των Beatles πριν το 62. Δηλαδή από το 62 και μετά είναι αυτή η μεγάλη πορεία του συγκροτήματος για πολύ λίγα χρόνια. Αλλά φυσικά και υπήρχαν και πριν το 62, το 61 περίπου, 60-61 που φτιάχτηκαν. Και βέβαια θα υπήρχαν ιστορίες. Ενώ βέβαια θα υπήρχαν ιστορίες για να γίνουν βιβλίο.
1: Καλά, ζούσανε.
0: Βιβλίο, ταινίες, ντοκιμαντέρ. Έτσι, είχε απλές ιστορίες όλες ότι πήγαν σχολείο και γύρισαν.
1: Και νομίζω ότι πολλές φορές, ενδιαφέρον έχουν αυτά που είναι πριν γίνουν γνωστοί, γιατί είναι λιγότερο γνωστά και δεν τα μνημονεύουμε, ρε παιδί μου, κατά καιρούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό τι κάνανε στο σχολείο, το πρώτο συγκρότημα.
0: Έτσι λοιπόν, το πρώτο του συγκρότημα ήταν οι τρεις εκτός των Ringo Starr, όπως έχουμε ακούσει και οι περισσότεροι, δεν χρειάζεται να είσαι μπιτλολόγος, χωρίς το Ringo Starr, αλλά ήταν άλλοι δύο μαζί. Ήταν άλλος ένας drummer και ήταν άλλος ένας μπασίστας. Τότε ο Paul McCartney ήταν ακόμα κιθαρίστας. Ήταν πέντε λοιπόν άτομα και το 1961 έχουν φτιάξει το συγκρότημα και πάνε Αμβούργο. Και δεν ήταν όπως είναι τώρα. Ήταν εκτός από ότι ήταν πέντε, ήταν και λίγο πιο, είχαν αυτό το πιο James Dean στυλ, δηλαδή πέτσινο δερμάτινο σακάκι,
1: εντάξει,
0: δερμάτινο παντελόνι.
1: Η εποχή τότε. Αυτή, εντάξει, ναι. Δηλαδή πώς τα πηγαίνανε.
0: Το σήκωνε, ναι, το σήκωνε πολύ. Ναι. Εκεί πέρα λοιπόν περάσαν τους πρώτους 3-3,5 μήνες, όχι και τόσο καλά, έτσι με λίγο ταραχές. Δηλαδή είχαν έναν μάνατζερ, ψηλό μάνατζερ, και όχι τον Epstein, που τους μαλατζάριζε και τους έκλεισε συναυλίες κάποιες βραδιές σε ένα κλαμπ. Αυτοί την κοπανίσανε ένα βράδυ και παίξαν σε ένα άλλο, το οποίο ήταν ανταγωνιστικό, έτσι. Οπότε τους απέλασε ο ιδιοκτήτης του πρώτου μπαρ, τους έστειλε πίσω.
1: Ο μάνατζερ τι έκανε?
0: Ο μάνατζερ τίποτα. Προφανώς απελάθηκε και αυτός, έμεινε και αυτός πίσω. Οπότε κάπως έτσι έμεινε εκείνος ο ντράμερ στο Αμβούργο. Οι άλλοι τρεις γυρίσανε, βρήκαν εδώ τον Ringo Starr. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, θα τα δούμε στο BBC αυτά. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι είναι άλλη μια ιστορία που θα είναι, νομίζω, 6 επεισόδια. Είναι σειρά, νομίζω, 6 επεισοδίων.
1: Καλά, κάνανε 6 επεισόδια τώρα
0: για
1: το Αμβούργο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να μάθουμε αυτός ο ντράμερ που έμεινε στο Αμβούργο τι έχει να πει όταν είδε μετά, ας πούμε, την επιτυχία των Beatles με τον Ringo Starr. Σιγά το συγκρότημα μου, κάθομαι τώρα και ασχολούμαι τώρα μαζί τους. Αυτοί αλλάζουν τα κλαμπ από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, όντως έχει ιστορία αυτός.
1: Οπότε BBC
0: 6 επεισοδιάκια. Όταν ξεκινήσουν θα σας το πούμε.
1: Θα σας ενημερώσουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε 24 λεπτά πριν από τις 8, σήμερα 1η Σεπτεμβρίου και έχουμε και μια άλλη επέτειο που συνδέεται και με την επικαιρότητα. Σαν σήμερα πριν από 20 χρόνια έγινε ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού αθλητισμού. Κερδίσαμε την Αμερική, κερδίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Dream Team 101-95 σε αυτό τον ιστορικό ημιτελικό στο γήπεδο της Σαϊτάμα. 100, δεν το περίμενε κανείς. Ήταν και μια super Dream Team με Dwayne Wade, με LeBron James, Chris Paul, Carmelo Anthony. Όμως η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη τα κατάφερε τότε με πρώτο σκόρερ το Σπανούλη με 22 πόντους, Σκορτσιανίτης τότε 14, Διαμαντίδης 12, και περάσαμε στον τελικό για να παίξουμε με την Ισπανία. Πιστεύαμε η Ισπανία, επειδή έλειπε και ο Γκασόλ τραυματισμένος, ότι θα πάρουμε το παγκόσμιο. Όμως η Ισπανία ήταν καλύτερη, ήταν τότε ο κακός μας δαίμονας και μας κέρδισε και πήρε το παγκόσμιο. Βγήκαμε δεύτερη τότε. Το λέω και συνδέεται γιατί συμπτωματικά χτες κερδίσαμε την Ισπανία και σε ένα τρομερό αγώνα. Έγινε ένας τρομερός αγώνας χθες, 108-106 Ελλάδα-Ισπανία, για τα προκριματικά του παγκοσμίου. Είναι πάλι για την ίδια διοργάνωση. Και ήταν εκεί που η Ελλάδα έχανε, η Ελλάδα είχε χάσει μαζεμένους αγώνες. Και ήταν, ας πούμε, αν χάναμε και χθες, τελείωνε το πράγμα. Δεν θα προκρινόμασταν. Όμως χθες έγινε ένα τρομερό.
1: Αλλά τσουπ, πάλι η Ελλάδα, τσαπ, τελευταία στιγμή.
0: Έγινε ένα τρομερό παιχνίδι με προπονητή πλέον τον Βασίλη Σπανούλη και κερδίσαμε 108-106, 2,5 ώρες αγώνας και με παράταση. Και τώρα, επειδή γίνονται και διάφοροι υπολογισμοί, για να περάσουμε στο παγκόσμιο θα πρέπει να κερδίσουμε τους 4 αγώνες που έρχονται. Παίζουμε με τη Γεωργία εντός και εκτός, με την Ουκρανία εντός και με την Ισπανία εκτός.
1: Ναι.
0: Τώρα το εκτός με την Ισπανία τους κερδίσουμε, αλλά υπάρχει και σενάριο με 3 νίκες. Δηλαδή ότι αν κάνουμε 3 νίκες,
1: αν χάσουμε το εκτός, ναι.
0: Ένα άλλο σενάριο. Ναι. Οπότε καλή επιτυχία. Είναι και επίσημη αγαπημένη, ρε παιδί μου, εθνική.
1: Ναι. Όλα μπάσκετ, παίζουν. Όλα παίζουν. Και το εκτός μπορεί να παίξει. Δεν ξέρεις. Μπάλα είναι.
0: Με την Ισπανία.
1: Όχι, ναι, σε φυσιολογικό επίπεδο ναι. Αλλά επειδή μπάλα είναι πολλά, έχουμε δει με την μπάλα. Πάρα πολλά.
0: Εδώ ήταν έκπληξη το να κερδίσουμε. Χθες.
1: Ναι,
0: Η Ισπανία στο μπάσκετ είναι κολοσσός.
1: Ναι, αλλά είναι έκπληξη. Και εκπλήξεις πάντοτε με στη ζωή.
0: Στο μπάσκετ, και μάλιστα έχει και με νέα παιδιά, δηλαδή. Θα τους βλέπω μακριά σε λίγα χρόνια αυτούς.

Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Λέγαμε χτες για την νοσταλγία για τα 80s και τα 90s με αφορμή. Πάντοτε νομίζουμε ότι είναι μια αφορμή, αλλά γενικότερα είναι αυτή, συγγνώμη, είναι αυτή η τάση του ανθρώπου να νοσταλγεί πάντα το παρελθόν, να το ωρεοποιεί, ακόμα και δύσκολο να είναι το παρελθόν, να το σκέφτεσαι, να έχεις ωραίες αναμνήσεις, ωραίες γεύσεις, ωραίες μυρωδιές, ωραίες εικόνες.
1: Εδώ έχεις. Μυρίζεις κολόνιες από τα παλιά, ας πούμε. Λέγαμε κολόνια τότε. Και θυμάσαι, συνδέεται το μυαλό με στιγμές τότε.
0: Βέβαια, ναι. Βέβαια,
1: ακόμα
0: ναι.
1: Και σαπούνια της εποχής.
0: Ειδικά ναι. Το άρωμα είναι. Εγώ θυμάμαι άρωμα από ένα θεατρικό που είχα πάει με τους γονείς μου, με τη μητέρα μου, στο δημοτικό. Δηλαδή, πριν το δημοτικό ήμουνα, έχω πάει, καθόταν μια κυρία μπροστά μου και μύριζε. Και πρέπει να ήμουν πέντε. Όποτε μυρίζω αυτό το άρωμα, κολόνια τι ήταν. Ναι,
1: θυμάσαι τότε
0: ακόμα,
1: αυτό
0: και πέρα, θυμάμαι ναι, το έργο ναι. Ολόκληρο. Θυμάμαι ναι. Το έργο, ήταν το χίλιες και μια νύχτες, δηλαδή ναι. Δεν το πιστεύω.
1: Άρα ήταν ωραίο άρωμα.
0: Ήταν ωραίο, ναι. Ήταν ωραίο άρωμα, ναι, ναι. Λοιπόν, στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του, πώς το λένε, αυτής της αναπόλυσης των παρελθόντος, σκέφτεται η Paramount, σκέφτεται, γιατί βλέποντας τον τίτλο νομίζεις πως το έχει έτοιμο το project, αλλά τελικά βλέπεις ότι ούτε τους συντελεστές έχει βρει, ούτε σκηνοθέτη, ούτε σεναριογράφου, ούτε αυτούς που τα παίξουν. Θέλει όμως να βγάλει ξανά το πώς να χωρίζεται σε 10 μέρες. Μια πολύ πετυχημένη ταινία του 2003 με Kate Hudson και Matthew McConaughey.
1: Δεν ήταν παλιά όμως.
0: Δεν ήταν πολύ παλιά. Όχι,
1: απλά ήταν. Το θυμάμαι, την είδα την ταινία.
0: Βέβαια, ναι. Απλά ήταν πολύ, πολύ πετυχημένη και πλάκα-πλάκα είναι 23 χρόνια.
1: Την κάνουμε τους ίδιους.
0: Θέλει να το κάνουμε τους ίδιους. Ναι. Έχουν αφήσει και αυτοί κάποιο ενδεχόμενο ότι θα ήθελαν να παίξουν και
1: είχαν χωρίσει. Δεν θυμάμαι αν είχαν χωρίσει.
0: Πού,
1: στην ταινία.
0: Στην ταινία. Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι.
1: Δεν θα είναι η ίδια, θα είναι το 2, το νούμερο 2.
0: Το 2.
1: Α, εντάξει.
0: Θέλουν να βγάλουν. Ναι, θέλουν να βγάλουν sequel. Η ταινία αυτή ήταν η Άντι, η Χάτσο, μια δημοσιογράφος που σκόπευε να γράψει ένα άρθρο για τους τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες απομακρύνουν τους άντρες. Για να το γράψει λοιπόν, αντλεί έμπνευση από τη σχέση που είχε με τον Μακόναχη, ένα διαφημιστή, ο οποίος όμως αυτός με τη σειρά του στοιχηματίζει με τους συναδέλφους του ότι μπορεί να κάνει μια γυναίκα να τον ερωτευτεί σε χρόνο ντετέ. Δύο στοιχήματα διαφορετικά, τα οποία είχαν πλάκα σαν ταινία. Ο Μακόναχη έχει πει σε ένα πρόσφατο podcast ότι του έχει φέρει τα περισσότερα λεφτά έσοδα από τα δικαιώματα αυτή.
1: Ήταν πολύ πετυχημένη η ταινία, βέβαια. Ακόμα και να θυμηθούμε το τέλος, το πούμε, γιατί μετά θα έχει ενδιαφέρον για το 2.
0: Σωστό, ναι. Σωστά, θα είναι το 2. Οπότε, ναι, εντάξει, είναι. Πώς το λένε, χαριτωμένη ταινία. Εντάξει, είναι από τις χαριτωμένες ταινίες.
1: Ναι, μόνο αυτά τα αμερικάνικα τώρα, αμερικανιές.
0: Την παίρνει για ένα νούμερο 2, α πούμε.
1: Και για 3 και για 4.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 8. Την καλημέρα μας ο Dr. Tommy που λέει May the Force be with you. Είναι και άλλωστε και φανατικός οπαδός των Star Wars, ο Dr. Tommy. Λοιπόν, πάμε σε προθετικά μηνύματα. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στον delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό, ποριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους delivery-άδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
1: Και αν θέλεις λίγο ακόμα καλοκαίρι, το Φυσικό Αεροελληνική Εταιρεία Ενέργεια σε περιμένει στο πάρκο Σερμακίτη, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αερίου για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μία φωτογραφία στο photo booth. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαερίολάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
2: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer. Pepper.

0: προχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
16: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
17: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8 είναι το πρωινό, Πέπερ. Καλό μήνα, σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη. Και σιγά σιγά τα αυτοκίνητα θα αρχίσουν να μπαίνουν στην Αθήνα, να κάνουν τις δουλειές τους. Υπολογίζουν ότι περίπου 700.000 οχήματα εισέρχονται καθημερινά μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό η τροχέα είναι έτοιμη από σήμερα, αυτή είναι η είδηση, είναι έτοιμη από σήμερα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα θέματα της κυκλοφορίας. Έχουν, λέει, φτιάξει μια κεντρική ομάδα που λέγεται Κόμβος, δεν είναι η ΕΚ. Είναι κεντρική ομάδα μέτρων
1: βελτίωσης. Δεν είναι
0: η ΕΚ.
1: Η ΕΚ
0: είναι κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης και μάλιστα, άκου τώρα σου λέω μεγάλα συστήματα, James Bond. Είναι μέρος ενός νέου συστήματος που λέγεται Traffic Commander. Και αυτό είναι PlayStation.
1: Τι ονόματα είναι αυτά. Ψαρωτικό όλο, έτσι.
0: Ναι, επιχειρεί να αποκτήσει, λέει, πραγματική εικόνα σε πραγματικό χρόνο της κυκλοφορίας. Ένα τροχαίο, έτσι λέει τώρα η τροχαία, υποστηρίζει ότι ένα τροχαίο, ένα κινητοποιημένο όχημα, μια μικρή βλάβη, δεν θα είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά επειδή μπορούν να δημιουργήσουν ευρύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα, θα υπάρχει ένα επιχειρησιακό κέντρο που θα παρακολουθούν με διάφορους τρόπους 235 κάμερες κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτές για να τις προκηρύξουμε. Μπορεί.
1: Από το κινητό θα είναι.
0: Ναι, πότε...
1: Από το κινητό της ομάδας. Όπως τρέχετε, ανοίξτε και τις καμερούλες. Γιατί σας πήραμε τέτοια κινητά.
0: Δεν είναι έτσι. Η ομάδα μπαίνει μετά. 235 κάμερες αυτές οι σταθερές. Και μετά, τι σου λέω, 10 drones που θα μεταδίδουν εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο. Και τι γίνεται, εντάξει, όλα αυτά. Το παρατηρούμε. Και υπάρχουν και έχει βγάλει στη δημοσιότητα και τα drones.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα υπάρχουν μοτοσυκλετιστές της νέας ομάδας, οι οποίοι θα σπέβδουν στο σημείο, θα καταγράφουν το συμβάν, θα παρεμβαίνουν στις ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Και είναι το βασικό. Ναι. Δεν με νοιάζει να το καταγράψει το συμβάν. Με ενδιαφέρει να παρέμβει στη ρύθμιση.
1: Το καταγράφουν και εμείς που το
0: στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
1: Από τον Κηφισό και βλέπουμε ένα αυτοκίνητο.
0: Το καταγράφουν και ασφαλιστικές αυτό,
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Ένα κάρο.
0: Και μετά θα δημιουργούν, θα βοηθάνε, ας πούμε, να αποκτηθεί κυκλοφορία σε διάφορους κεντρικούς δρόμους, όχι παντού. Θα είναι 138 αστυνομικοί. Φαντάζομαι έχουν οριστεί αυτοί. Δεν είναι ότι θα τους προσλάβουμε τώρα.
1: Να πηγαίνουν.
0: Ναι.
1: Για τον Κηφισό είναι το ίδιο, η ίδια σκέψη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που κάθε πρωί τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα.
0: Κηφισίας, Συγκρού, Βασιλής Σοφίας, Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας, Αρδιτού, Βουλιαγμένης. Είναι όλοι οι δρόμοι της Αθήνας.
1: Κηφισό έχει.
0: Κάτσε να το δούμε. Ναι, ναι.
1: Τον έχει, έτσι.
0: Νομίζω ναι. Mm-hmm. Να δούμε.
1: Νομίζω εσύ τον έχει. Για κοίτα. Λέει Κηφισό.
0: Λέει διάφοροι δρόμοι. Κάποιοι από τους δρόμους.
1: Αποφεύγουν το Κηφισό, παιδιά. Είναι σαφές.
0: Δεν τους έχω όλους, για να είμαι δίκαιος. Δεν τους έχω όλους. Έχω, ας πούμε, τους κεντρικούς. Αλλά στην Κηφισό θα γίνει παρέμβαση. Θα γίνει παρέμβαση, έτσι είπαμε.
1: Από
0: το. Ενόφυτα. Δεν τα ξεχάσει, τα λέγαμε.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: έρχεται στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπο στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα πάλι, Peppers. 8 και 23 πρώτα λεπτά. Είναι ο Θοδωρής Βαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Είμαστε εδώ στο Peppers 96,6 κάθε πρωί, 6 με 10. Και μία ευχάριστη είδηση για δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μας έκανε όλους να χαρούμε. Ο ένας βέβαια μετά τραυματίστηκε και τα πράγματα ήταν λίγο στενάχωρα. Μιλάμε για τον Κωνσταντέλια και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Όχι τόσο πολύ γνωστά ονόματα για τους μη τόσο πολύ φανατικούς του ποδοσφαίρου, αλλά ακούστηκαν τόσο πολύ.
1: Ειδικά ο Κωνσταντέλιας, εντάξει, τον ακούμε καθημερινά, νομίζω ότι τον ξέρει πολλοί κόσμος.
0: Όντως,
1: και τον Καρέτσα, βέβαια.
0: Και τον Καρέτσα, ναι. Ακούστηκαν τόσο πολύ ως ελπίδες, ως νέοι κτλ. Εν πάση περιπτώσει, για να μην τα απολυλογούμε, με μία ανακοίνωση λοιπόν στα μέσα Αυγούστου, η Ντόρτμουντ είχε πει ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πείσουμε το Γιάννη να έρθει σε εμάς. Εντάσσεται άμεσα στην ομάδα. Ο 23χρονος μεταγράφεται από τον ΠΑΟΚ στη γερμανική ομάδα, υπέγραψε συμβόλαιο. Με μεγάλη χαρά λοιπόν τον υποδέχτηκαν και ξεκινάει λοιπόν η καριέρα του μέσα Αυγούστου. Γίνονται λοιπόν δύο αγώνες. Στον πρώτο λοιπόν αγώνα έκανε ένα καλό ξεκίνημα ο Κωνσταντέλιας με την ομάδα, εντυπωσίασε απέναντι στην Bayern Μονάχου στο Super Cup. Στο παιχνίδι λοιπόν το άλλο που ξεκίνησε την Bundesliga, το δεύτερο ήδη με την Dortmund, ενώ βάζει το πρώτο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, τραυματίζεται και τραυματίστηκε πάρα πολύ.
1: Ο
0: Κωνσταντέλιας, ναι. Τραυματίστηκε πολύ άσχημα στον χιαστό, με αποτέλεσμα μάλλον να χάσει όλη τη χρονιά με το που πήγε εκεί.
1: Είναι 8 μήνες ο χιαστός, συνήθως είναι 8 μήνες. Άντε και 8 μήνες είναι Μάιος, Απρίλιος, έχει τελειώσει η χρονιά.
0: Έχει τελειώσει η χρονιά, ναι.
1: Αλλά είναι νέο παιδί, ρε παιδί μου, εντάξει, γίνεται μια αποκατάσταση.
0: Ναι, γίνεται, θα γίνει. Αλλά η ψυχολογική μόνο κατάσταση και αυτός και η απογοήτευση της ομάδας. Τώρα κακά τα ψέματα, γιατί είναι και οικονομικά τα πράγματα. Βέβαια, η ομάδα του ανέβασε μια φοβερή ανακοίνωση ψυχωτική για τον Ντέλια που τον λένε. Του είπαν ότι έχεις αποδείξει ότι είσαι παιχταράς, Ντέλια μου, και θα το αποδείξεις ξανά. Πάμε, Γιάννη, του είπε η ομάδα.
1: Και βέβαια και η ομάδα.
0: Καλή επιτυχία και περαστικά.
1: Και η πρώην του ομάδα, περαστικά στο παιχταρά, είναι αυτό ο καλύτερος Έλληνας παίκτης. Και η ομάδα του, η πρώην ο ΠΑΟΚ, στον τελευταίο αγώνα που έδωσαν, νομίζω βγάλανε ένα πανό ότι είσαι μπλούς του, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Αυτό θυμίζει άλλες περιπτώσεις. Πρώτος αγώνας ήταν, πρώτος επίσημος αγώνας. Θυμάμαι αντίστοιχη περίπτωση παίκτη στον Ολυμπιακό Μπάσκετ, ο οποίος είχε έρθει με πάρα πολλά εκατομμύρια από το εξωτερικό, μεγάλη, Ματσιγιάουσκας. Έπαιξε πρώτο φιλικό και στο πρώτο λεπτό παθαίνει αχίλιο. Κόβει αχίλιο. Πρώτο λεπτό δηλαδή. Δεν έπαιξε, έγινε αποκατάσταση μετά βέβαια. Αλλά στο πρώτο λεπτό, ρε παιδί μου.
0: Τώρα θυμάμαι να τον σηκώνουν δύο και να τον βγάζουν έξω.
1: Και τον Evans. Θυμάσαι τον Evans. Τον Evans που έγινε.
0: Απίστευτες ιστορίες.
1: Το ίδιο αντίστοιχη περίπτωση του Evans.
0: Αντίστοιχη περίπτωση.
1: Είναι ατυχία, ρε παιδί μου.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν. Περαστικά πρώτα στο παιδί, περαστικά στον Τέλια και μετά καλή επιτυχία στην καριέρα του.

0: Είμαστε λοιπόν 36 λεπτά μετά τις 8 είναι το πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βαμβακάρης και μία από τις πιο διάσημες ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής έφτασε τελικά σε δικαστική κατάληξη τρεις δεκαετίες, ακριβώς τρεις δεκαετίες, 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τούπακ Σακούρ. Κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία ο Dwayne Keith D. Davis, πρώην ηγετικός τέλεχος των Southside Compton Crips και ο μοναδικός άνθρωπος που κατηγορήθηκε ποτέ για
1: την νομίζω ότι ήταν αυτός που από την αρχή.
0: Αυτό λέω. Το μοναδικό άνθρωπο που κατηγορήθηκε ποτέ για τη δολοφονία του θρυλικού ράπερ. Όπως διαπιστώθηκε στο δικαστήριο, ήταν ο άνθρωπος που είχε αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την οργάνωση. Ήταν αυτός που οργάνωσε την εκδίκηση εναντίον του Τούπακ και μάλιστα τον χαρακτήρισαν σαν shoot killer, δηλαδή τον πρόσωπο που έδινε τις οδηγίες και τις εντολές στη συμμορία. Ήταν 7 Σεπτεμβρίου του 1996. Είχαν παρακολουθήσει ο Τούπακ Σακούρ και ο ιδρυτής μιας ζωγραφικής εταιρείας ένα αγώνα πυγμαχίας του Mike Tyson. Μετά τον αγώνα πήγαιναν σε ένα πάρτι, το αυτοκίνητό του σταμάτησε σε ένα κόκκινο φανάρι και μια λευκή Cadillac σταμάτησε δίπλα τους και από το εσωτερικό άνοιξαν πυρ, σκοτώθηκε ο Τούπακ, είχε μεταφερθεί βαριά τραυματισμένος και τελικά έφυγε από τη ζωή. Αυτό που έγινε ότι ο Ντέιβις είχε βγάλει ένα βιβλίο το οποίο, περιέγραφε λεπτομερώς τη νύχτα της δολοφονίας και γύρισε μπούμεραγκ, γιατί είχε λεπτομέρειες μέσα που αποκλείεται να τα ξέρε ένας συγγραφέας.
1: Ναι, οπότε.
0: Είπαν οι δικαστές ότι αυτός το έκανε, δηλαδή ήταν σαν μπούμεραγκ αυτό γύρισε. Είπε η υπεράσπιση ήταν μυθοπλασία, αλλά δεν έπεισαν κανένα. Τώρα, τι θα γίνει όσον αφορά την ποινή, είναι περίπου 20 χρόνια κάθριξης αντιμετωπίζει έως ισόβια.
1: Αυτός ήταν έξω όλο αυτόν τον καιρό.
0: Ήταν έξω.
1: Απλά τον υποπτεύονταν, αλλά δεν είχαν συγκεντρωθεί τα στοιχεία.
0: Δεν είχαν τα στοιχεία, ναι. Ήταν έξω. 20 χρόνια κάθριξης θα αντιμετωπίσει, μπορεί και ισόβια, αλλά δεν είχαν ζητήσει την επιβολή της θανατικής ποινής, εισαγγελής.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Τώρα, άμα πάει.
0: Το απέσυρα.
1: Άμα τα φάει. Θα είναι 60. Πόσο,
0: 63.
1: Ναι. 80 κάτι.
0: 63. Εντάξει. Και 20, το 20 δεν είναι 20.
1: Το 20 δεν είναι 20.
0: Κάτι λιγότερο.
1: Σωστά.

Το αστείο με τις καλοκαιρινές διακοπές που τελειώνουν είναι όταν μπαίνουν ο Σεπτέμβρης και αρχίζουν οι καλοχειμωνάκηδες, 38 Αυγούστου, 45.000 Ιούλη κτλ. Το δικό μας αστείο είναι πότε έρχονται τα Χριστούγεννα, πότε είναι επόμενες διακοπές. Χριστούγεννα λοιπόν, Δεκέμβριο και 4 Δεκεμβρίου πριν τα Χριστούγεννα, ένα ταξιδάκι στη Βιέννη για να δείτε live Power of Stella, νομίζω είναι το ιδανικό ταξίδι και αυτό όλο λέγεται Pepper Experience. Μοναδική εμπειρία λοιπόν, 5 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Meet and greet με τον Power of Stellar και φυσικά Vienna City Card 72 ευρώ για 2 άτομα. Όλο αυτό στο Pepper Experience και για να λάβεις μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, ως γνωστόν κάνεις το εξής. Δευτέρα με Κυριακή έχεις το νου σου στις ώρες 6 το πρωί, 8, 10, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Με το που το ακούς εκεί το Pepper Password, μπαίνεις μέσα στο site του σταθμού, συμπληρώνεις το φορμάρι συμμετοχή, γράφεις το Pepper Password και περιμένεις μέχρι Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη εδώ στο πρωινό Pepper τη μεγάλη κλήρωση.

0: and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Παροχ Στέλλαρ live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Smart School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι, είναι 10 λεπτά μετά τις 9. Καλό μήνα. Σήμερα είναι 1η Σεπτεμβρίου. Είναι το πρωινό Pepper, το οποίο επέστρεψε ανανεωμένο και δυνατό. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης στο μικρόφωνο, το Pepper 96 και 6. Έχουμε πει πολλές φορές για μια ταινία που ήταν να γίνει με τον Κογιώτε. Τον γνωστό, ξέρεις, Looney Tunes.
1: Α, αυτό το κογιώτε.
0: Με το Μπιμπιπ. Ναι. Λοιπόν, με το Road Runner. Λοιπόν, αυτή η ταινία λοιπόν όχι μόνο έκανε ντεμπούτο στην Βόρεια Αμερική, αλλά στο πρώτο τρίμερο συγκέντρωσε 15,5 εκατομμύρια δολάρια και έφτασε στη θέση νούμερο 2 στο αμερικανικό box office. Φαντάσου, πρώτο είναι το Spider-Man, 22 εκατομμύρια δολάρια. Δεύτερο το Coyote versus Acme, θα σου εξηγήσω τι είναι το Acme. Και τρίτη Οδύσσια. Πέρασε το Κογιώτε, πέρασε την Οδύσσια, παρακαλώ.
1: Βέβαια, αφού είναι 3,5 ώρες η Οδύσσια, σου λέει πάνω εδώ ένα Κογιώτε που τρέχει.
0: Την πέρασε, ας πούμε, μετά από 3 μήνες που είναι η Οδύσσια.
1: Εδώ δεν θα έρθει αυτή η ταινία.
0: Θα έρθει. Υπομονή. Λοιπόν, αυτό είναι mixed animation και πραγματικότητα, το Κογιώτε. Είναι μια ταινία η οποία την είχαν στο σιρτάρι πάρα πολύ καιρό και τώρα αποφάσισε η Warner να τη βγάλει. Έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Όσοι έχουν παρακολουθήσει τα συγκεκριμένα, το Κογιώτε έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την εταιρεία Acme που πουλάει δυναμίτες, πυράβλους, μαγνήτες, πατίνια με ρουκέτες, παγίδες, που όλα αποτυγχάνουν, σκάνει προώρα κτλ. Και αποφάσισε λοιπόν το Κογιώτε να κάνει μήνυση στην εταιρεία και να διεκδικήσει αποζημίωση.
1: Εντάξει, λογικό φαίνεται, ναι.
0: Και έχει προσλάβει.
1: Το έχει κάνει τη ζωή δύσκολη, κατάλαβες.
0: Και έχει προσλάβει δικηγόρους, που είναι πραγματικοί ηθοποιοί δικηγόροι, και υπάρχουν φοβερές σκηνές. Και προσπαθεί να βρει το.
1: Δεν θα μπορούσε να κάνει το δικηγόρο όταν είναι Βίτσο.
0: Θα μπορούσε να ψάχνει να βρει το δίκιο του το Κογιώτε. Έχει τρομερή πλάκα. Δεν ξέρω αν παίζει το Road Runner μέσα, το μπιμπιπ.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα παίζει το Κογιώτε.
1: Όχι, είναι ωραίο το story έτσι όπως το φέρνουν. Δηλαδή, έχει μια άλλη οπτική του μπιμπιπ.
0: Αυτό βασίστηκε και σε ένα άρθρο στο τηλεφωνικό.
1: Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι εδώ πέρα δεν έχει ακουστεί ακόμα, ξέρεις.
0: Πώς το έχουν πει.
1: Όχι, να δω διαφημίσεις ότι έρχεται σε λίγο.
0: Προφανώς δεν έχει αρχίσει διανομή.
1: Ενώ για να έχει τέτοια επιτυχία στην Αμερική, θα πρέπει και εδώ πέρα και στην υπόλοιπη Ευρώπη να γίνεται χαμός ότι.
0: Προφανώς μπορεί να έχει ξεκινήσει στην Βρετανία.
1: Τα άδεια
0: δεν βλέπουμε και όλα τα τρέιλερ. Πάντως όταν έρθει η κόρα, εγώ το λέω πρώτη μέρα. Εγώ είμαι οπαδός. Δεν είμαι με το Road Runner.
1: Όχι, ναι.
0: Εγώ είμαι Κογιώτε.
1: Ναι, ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο και
0: Βέβαια.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience. Pepper 96 και 6.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πέπερ, σε 9 και 22. Θα το ρίξουμε μακάρι, Στάκης Γιάννης. 9 και 22 ευρώ που λέγαμε και χτες, για να ξέρετε. Έτσι θα μετράμε πια τον χρόνο. Εδώ στον Πέπερ λοιπόν, 96,6. Θα το ρίξουμε μακάρι, Στάκης Γιαννούτσος, μέχρι τις 10. Και μερικά χρόνια πριν, σαν σήμερα, το 2022 λοιπόν, γίνεται μια έρευνα σε 1000 Αμερικανούς σε μια συγκεκριμένη περιοχή και κάτι τους ρωτάγανε. Τώρα οι έρευνες, επειδή έχουν γίνει όλα, αρχίζει και βρίσκει κάποιος, ας πούμε, από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων να κάνει την πιο πρωτότυπη έρευνα. Έτσι λοιπόν ρώτησε περίπου 1000 Αμερικανούς να ανακαλύψουν τι κάνουν όταν ανακαλύπτουν ότι ένα τραγούδι το τραγούδουν λάθος. Είναι πολλά τα τραγούδια που το τραγούδουν, το γουακαμακαφόν κτλ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έβγαλαν να δουν ποιο είναι τα πιο δημοφιλή τραγούδια και τι κάνουν όταν ανακαλύψουν ότι το τραγουδάνε λάθος. Λοιπόν, το 75% τελικά είπε ότι ναι, μεν όταν ανακάλυψαν κάποια τραγούδια ότι τα λένε λάθος, αλλά προτιμούν τη λανθασμένη version. Γιατί τους αρέσει καλύτερα. Γιατί έτσι τις έχουν συνηθίσει. Λοιπόν, στο top 3 λοιπόν αυτών των τραγουδιών είναι. Σε νούμερο 3 θέση είναι το Smells Like Teen Spirit, τον Nirvana. Όταν ακούνε την With the Lights Out, It's Less Dangerous, οι περισσότεροι λέγανε With the Lights Out, It's Las Vegas. Έτσι τους έβγαινε καλύτερα, έτσι Las Vegas. Στο νούμερο 2 ήταν το ρεφρέν από το I Wanna Hold Your Hand των Beatles και στη στιγμή που λένε I get high, αντί να πούνε, όπως λένε οι Beatles, I can't hide, I can't hide, I can't hide, αυτοί ακούγανε I get high, I get high, I get high. Εντάξει, φυσικά στο νούμερο 1 είναι το Enter Sandman των Metallica, που εκεί που λένε η Metallica Exit Light, Enter Night, ο περισσότερος κόσμος έλεγε Eggs and light and all night. Δηλαδή, αυγά και νύχτα και τελειώνουν όλες οι νύχτες. Και τελείωσε. Είναι πρακτικό και αυγό. Με αυγά και νύχτα έφυγε η νύχτα. Τελείωσε. Αυτό είναι X.
1: Υπάρχει
0: X and light.
1: Αντίστοιχα στα ελληνικά κομμάτια, που τραγουδάμε λάθος, ξέρω εγώ, την κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού που λέει τον ήλιο θα αντικρίσουμε αν φας. Το αν φας δεν είναι ότι αν φας και δεν φας.
0: Ναι.
1: Ή τρώμε ή δεν τρώμε. Την καμαρούλα που λέει 2x3 όχι και λατρεία, ενώ είναι κόχη και λατρεία το κανονικό. Και του Πασχάλη Τερζή, αυτό που τραγουδάμε λάθος, είναι συνοδό γραφημόνος. Ο πραγματικός στίχος λέει η συνοδό γράφει μόνος. Δεν είναι γραφημόνος. Του γραφημόνος. Και είναι και μιλάγαμε τώρα για τον ήλιο που θα αντικρίσουμε αν φας, θα φάμε σίγουρα. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο.
0: Φας.
1: Για να περάσουμε και σε διαφημιστικό προθετικό μήνυμα, δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά υπάρχει ψέματα το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Deliverά από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, ξέρετε, το box, τον delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 9.30 ακριβώς και όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμε το ίντερνετ και τα e-shop για τις αγορές μας. Πλέον μπορείς να πάρεις τα πάντα μέσω των e-shop. Όλες οι εταιρείες έχουν και ένα e-shop για να μπορέσεις να αγοράσεις κάτι που θέλεις και να μην, ξέρω εγώ, ταλαιπωρηθείς στο μαγαζί. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ζήτημα. Τι γίνεται όταν ένα δέμα χαθεί ή υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Διάβασα ένα ρεπορτάζ της Ματίνας Χαρκοφτάκη που είναι πολύ έτσι κατατοπιστικό, που λέει ότι στην περίπτωση των αγορών μέσω e-shop ο καταναλωτής έχει τη συμβατική σχέση για την αγορά με τον έμπορο, δηλαδή τον αποστολέα του δέματος, άρα η αποζημίωση έρχεται από τον έμπορο. Δεν έχει καμία σχέση η εταιρεία Courier, η οποία αναλαμβάνει. Αυτή έχει να μιλήσει με τον αποστολέα, δηλαδή τον έμπορο. Όταν είναι ο πελάτης παίρνει την αποζημίωσή του, αν χαθεί ή υπάρξει φθορά, από τον αποστολέα. Και αποζημιώνεται ανάλογα με το ποσό της αγοράς. Στην πράξη, οι εταιρείες Courier, όπως λέει το ρεπορτάζ, και τα εμπορικά καταστήματα έχουν μια συμφωνία με συγκεκριμένα όρια αποζημίωσης που συνήθως είναι γύρω στα 220, φτάνουν τα 220 ευρώ για τις σχετικές αποστολές, αλλά υπάρχουν και συμφωνίες με υψηλότερα ή χαμηλότερα όρια. Αν η ζημιά οφείλεται στην εταιρεία Courier, αυτή αποζημιώνει τον αποστολέα, δηλαδή το μαγαζί, και το μαγαζί αποζημιώνει εσένα σύμφωνα με την τιμή που αγόρασες. Δεν έχει σχέση η αποζημίωση.
1: Δηλαδή
0: η αποζημίωση μεταξύ Courier και μαγαζιού δεν έχει σχέση με το ότι θα πάρεις τελικά εσύ. Εσύ θα πάρεις τα λεφτά τα οποία πλήρωσες για να πάρεις το. Βέβαια, αν εσύ στείλεις κάτι από μόνο σου, αποζημιώνεις από την εταιρεία Courier. Αν αυτό έτσι καταστραφεί οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι βασικό, ας πούμε, γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Εντάξει, για να καταλάβεις ότι γίνεται με τις αποστολές, μια μεγάλη εταιρεία ταχυμεταφορών έχει περίπου 200.000 αποστολές την ημέρα. Δηλαδή περίπου 45 εκατομμύρια αποστολές το χρόνο, υπολογίζεται αυτό.
1: Ναι. Να μας πούνε τι γίνεται με αυτούς που έρχονται, με τους κουρίες που έρχονται και χωρίς να χτυπήσουν το κουδούνι, σας αφήνουν πάνω το χαρτάκι, κάτω το χαρτάκι και λέει: περάσαμε και δεν σας βρήκαμε. Ελάτε από την εταιρεία να το πάρετε. Το οποίο, είναι πολύ συχνό και αυτό το φαινόμενο.
0: Πλέον.
1: Δεν λέω με συγκεκριμένη εταιρεία, με διάφορες. Και είναι, δηλαδή, όταν αρχίσει και τα ακούσει συνέχεια, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι είναι συχνό το φαινόμενο.
0: Πλέον οι εταιρείες σας στέλνουν στο κινητό σου με μήνυμα όταν έχεις μια αποστολή. Όταν έρθει, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί να έρθει σπίτι, αλλά σου στέλνει και μήνυμα για να υπάρχει σιγουριά.
1: Για να είσαι σπίτι.
0: Όχι για να είσαι σπίτι, για να πάνε να το πάρει, ας πούμε, αν δεν σε βρούνε.
1: Ναι.
0: Αν δεν σε βρούνε.
1: Ναι, εγώ λέω για τις περιπτώσεις που αφήνουν αυτοκόλλητο χωρίς να χτυπήσουν.
0: Ναι, νομίζω το αυτοκόλλητο τη παίρνει.
1: Και λένε ότι δεν σε βρίσκουν.
0: Δεν πολύ χρησιμοποιείται.

0: Λοιπόν, άλλη μια ταινία που βγαίνει, αλλά πριν βγει έχει καταστραφεί, την έχουν κράξει όλοι, είναι η επιστροφή του Ali G. Το θυμάσαι το Ali G Show, που ήταν και ταινία, ήταν Ali G Show στο MTV, νομίζω, ήταν ο Sacha Baron Cohen. Αυτό λοιπόν λένε ότι θα βγει μια ταινία. Ξεκίνησαν, λέτε, για να βγάλουν μια δεύτερη ταινία μετά από τόσα χρόνια, με mockumentary που θα λέγεται Who is I. Έλα όμως που ο Sacha Baron Cohen αυτή την εποχή δεν χωράει πουθενά, γιατί όλα του τα αστεία, όπως θυμόμαστε όλοι, ήταν σεξιστικά. Ήταν φαλοκρατικά, ήταν ρατσιστικά, είχε δηλαδή, πάνω εκεί βασιζόταν. Και έχουν πέσει να τους φάνε τώρα όλους για αυτή την κομική πλευρά του, δηλαδή την κομική του ταινία, όπου δεν ξέρουν τι θα κάνουν, έχουν προβληματιστεί. Έχουν πάρει, λέει, περισσότερα από πόσες χιλιάδες έχουν μαζευτεί και έχουν μαζέψει υπογραφές και έχουν πει στην εταιρεία να μην το κυκλοφορήσει. Ναι. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό, γιατί...
1: Ο Sacha Baron Cohen πάντως, γιατί είδα και μια ταινία πρόσφατη στο Netflix, ήταν πολύ, πολύ μέτρια.
0: Ναι.
1: Λίγο πρέπει λίγο να προσέχει που παίζει τώρα. Εντάξει, δεν μου πέφτει λόγος να πω, αλλά.
0: Καλά,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: έχει,
0: ναι.
1: Έχει αποκτήσει μια φήμη πολύ ωραία ο Sacha Baron Cohen.
0: Ναι, ναι. Ή να αλλάξει λίγο, ρε παιδί μου. Ναι. Μπορεί. Νέο είναι ακόμα. Προλαβαίνει να αλλάξει λίγο. Μπορεί, γιατί όντω.
1: Δεν αυτά είναι τα αστεία του. Τσιρικάς. Ήταν...
0: Όχι.
1: Ναι, τσιρικάς δεν είναι.
0: Όχι, όχι. όχι. αλλά όντω αυτά τα αστεία του δεν ήταν πια. Νομίζω και παροχημένα και δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, για την εποχή.
1: Εντάξει, την εποχή. Και φαντάζομαι ότι αυτό είχε χαρακτηριστεί έτσι και στην εποχή που βγήκε.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνη την εποχή.
0: Από τότε,
1: δεν
0: ναι.
1: ξέρω τώρα τέτοιες επιστροφές αν έχουν νόημα. Αλλά εντάξει τώρα τι να πεις.
0: Εκεί ήταν πώς το λένε, η βιομηχανία του θεάματος.
1: Τώρα εντάξει. Βγήκε Μπόρα 3, ας πούμε.
0: Ναι, μπορεί να κάνω. Ναι, ναι, πλάκα 54 είναι ο Αλετζή.
1: Ναι, δεν μικρό. Και αυτό το λέω, ναι, ναι.
0: Με φτάνει, Αλετζή. Με πλησιάζει κοντά, Σάσα.

0: την καλημέρα μας στην Παναγιώτα, την καλημέρα μας στην Δία, την καλημέρα μας στην Δία από το Μιλάνο.
1: Έτσι, στην Δία ειδική καλημέρα, γιατί είναι φιλή, την αγαπάμε την Δία. Σ' αγαπώ, Δία, γεια σου, Δία, έλα κοντά μας.
0: Λοιπόν, την καλημέρα στον Γιώργο από την Πρέβεζα και την καλημέρα στον Αντώνη τον Τίνιο. Φαντάζομαι το Τίνιο είναι ότι είσαι από την Τίνο. Λέει στην Τίνο σήμερα, λέει ο Αντώνης, γιορτάζει η Παναγία της Κακιάς Σκάλας. Είναι ένα ξοκλήσι που βρίσκεται βόρεια και σε απόκριμνη περιοχή. Το έθιμο λέει ότι την παραμονή το απόγευμα ξεκινάνε από τον Φαλατάδο, τη στενή και τη μέση ομάδες ανθρώπων που πάνε σε ένα μονοπάτι, σε μια υπέροχη διαδρομή με γρανιτικούς σχηματισμούς, συναντιούνται κάποια στιγμή όλοι μαζί και μοιράζονται τη μεταφορά των εικόνων της Παναγίας Κακιάς Σκάλας. Η διαδρομή είναι περίπου 2,5 ώρες, όπου γίνονται δύο στάσεις στον Άγιο Πέτρο και στην Αγία Μαρίνα. Μας περιμένουν να μας δροσίσουν με παγωμένο ρακί και πάστα φλόρα. Τι ωραία! Φέτος είχα τη χαρά και τη μία να μεταφέρω κι εγώ. Σήμερα το απόγευμα εδώ το γλέντι λέει γίνεται νωρίς η επιστροφή με τα πόδια. Η άλλη Ελλάδα υπάρχει, όντως έτσι. Αντώνη.
1: Χορηγός επικοινωνίας.
0: Είναι ωραία τα.
1: Έγραψε άρθρο ολόκληρο ο Αντώνης, μια χαρά.
0: Γιατί αγαπάει πολύ. Καλά έκανε ο Αντώνης που έγραψε άρθρο. Αγαπάει πολύ την περιοχή του, αγαπάει πολύ την πατρίδα του και μπράβο ο Αντώνη και μακάρι του χρόνου να είμαστε εκεί. Εκεί.
1: Η Τίνος είναι από τα πιο όμορφα νησιά.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Εγώ παρότι είναι αξιώτης, νομίζω ότι η Τίνος μου αρέσει περισσότερο από την Άξο.
0: Ωραίες παραδόσεις. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 10, είναι το πρωινό Pepper. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψε μας, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box, τον Deliveroo που πάντα κερδίζεις.
1: Και αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο πάρκο Σύνομα Kids, στο ξάφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρων Νιάρχου για την προβολή της ταινίας Τάσου Πλάι μου, μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης βασισμένο στο κλασικό μυθιστόρημα του Στίβεν Κίνγκ. Το καλοκαιρινό θερινό σινεμά γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστό με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στο workshop Ιστορίες του Βυθού, γεμάτο χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα, στο lounge του Φυσικό Αέριο στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριο.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά. Έχει έρθει η Ελένη Κολοκοτρώνη. Στις 10 ακριβώς ακούμε την Ελένη να μας λέει το Pepper Password για τον Bar of Stellar στη Βιέννη. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί. Το Pepper Experience, βέβαια, δεν το ξεχνάμε. Pepper Experience και έχουμε και την κλήρωση μέσα στο Σεπτέμβριο, 18 Σεπτεμβρίου. Pepper Experience, λοιπόν, και φεύγουμε σε λίγο. Pepper πρωινό, φεύγουμε σε λίγο. Πώς να περιμένουμε λίγο ακόμα, Κώστα, τι λες?
2: Όχι.
1: Πόσα ευρώ έχουμε? Πόσα ευρώ έχουμε ακόμα?
0: Το είπα γιατί βλέπω.
1: Τελείωσαν τα ευρώ, παιδιά.
0: Το είπα γιατί βλέπω τον Κώστα αγχωμένο. Λοιπόν, φεύγουμε, θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί στις 6 πρωινό. Pepper, εντάξει, Γιάννου και θα δωρήσουμε βακάρι.
1: Καλή σα μέρα, λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σα.
3: Hey guys, I am Parov Stellar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
4: Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
5: Add some pepper to your life. Pepper 966.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα.

0: 10 Σεπτεμβρίου. Είσαι όμως ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Γνωρίζετε ποιο

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
6: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι live. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

Μάλιστα, καλημέρα σας. Ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα και καλό μήνα από το στούντιο του Pepper 96.6 με Θέα Θάλασσα. Αυτό είναι το καλύτερο. Με 28 βαθμούς, Peppers, ξεκινάμε. 1η Σεπτεμβρίου, εντάξει, μην το κάνουμε και πολύ θέμα, διότι πάρα πολύ ζέστη θα έχει και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Και γενικά μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη, καλοκαίρι θα έχουμε, τελείως. Απλά θα το καταλαβαίνουμε γιατί θα δουλεύουμε. Καλημέρα σε όλους, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. I used to fly when I was a child.

0: Μάλιστα. Let it be, Pepper and Dexy και 6. Και έτσι όπως μας έβλεπα το πρωί, κάπου ψηλά στην Κηφισίας, σε ένα φανάρι είχαμε έτσι κολλήσει όλοι. Σκεφτόμουν ότι περισσότεροι από εμάς πριν από 5-10 μέρες σε μια παραλία ήμασταν, κολυμπούσαμε. Ο Σεπτέμβριος φαινόταν πάρα πολύ μακριά. Όλη μέρα με το μαγιό ήμασταν. Δεν μας ενδιέφερε απολύτως τίποτα και πάρα πολύ καλά κάναμε. Απλά έπρεπε να γυρίσουμε, μάλλον για να προχωρήσουμε. Pepper 96 και 6, γιατί πάρα πολύ απλά. Pepper Experience, Vienna Calling.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
2: Πόσο φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Add some Billie Eilish to your life.

Εν τω μεταξύ, όλοι εδώ, έτσι, και κίνηση υπάρχει έξω και τα πάντα. Και οι τροχονόμοι στη θέση τους και οι κάμερες γράφουν, ποτέ δεν σταμάτησαν, η αλήθεια είναι. Απλά, στο νησί, τέλος πάντων όπου ήταν ο καθένας, δεν υπάρχουν κάμερες. Βασικά, στα πιο πολλά νησιά δεν υπάρχουν και φανάρια. Και έχεις έτσι κάπως χαλαρώσει. Πάντα προσέχεις, δεν το συζητάμε. Οπότε, είχαμε ξεσυνηθίσει λίγο. Τώρα επιστρέφουμε. Μπαίνουμε σε πρόγραμμα, διότι υπάρχει πρόβλημα. Πέπερ 96 και 6, για άλλη μια φορά, καλό μήνα.

0: Και βέβαια, οι τουρίστες δεν σταμάτησαν ποτέ να είναι στην Αθήνα. Τώρα πάλι ξεκινάει η εποχή της. Με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ κόσμο. Διονυσία Ρεπαγίτου είναι, δεν το συζητάμε, δεν περνάς. Ακόμα και στις 9.30 το πρωί. Οι τουρίστες έχουν έτσι αποκτήσει ένα πάρα πολύ ωραίο ροζ, κοκκινοπό χρώμα. Οι Αθηναίοι πάλι έχουν μαυρίσει. Απλά η ερώτηση είναι πού πηγαίνει το μαύρισμα όταν γυρίζει στην Αθήνα, το οποίο εξαφανίζεται μέσα σε λίγες μέρες. Πέπερ 96 είναι προθετικό μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι για να παραγγείλουμε ακόμα και έναν καφέ, μελετάμε προσφορές, έτσι, γιατί είναι περίεργες οι εποχές. Στο box όμως δεν χρειάζεται να μελετήσουμε απολύτως τίποτα, γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε μας παραγγελία. Είναι φαγητό, είναι καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Και θέλω να μάθουμε όλοι μαζί παρέα για μία ακόμα φορά πώς μπορεί κάποιος από εσάς να απολαύσει Παρόφ Στέλλαρ το Δεκέμβριο στη Βιέννη.
1: Hey guys, I am Παρόφ Στέλλαρ and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μία πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μία απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Παρόφ Στέλλαρ live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Add some pepper to your life.
17: Pepper. 96 και 6.

Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι ακούς αυτό το Bad Dreams και αμέσως σκέφτεσαι, αμέσως, τι άλλο, Pepper 96.6. 11 λεπτά μετά τις 11, καλημέρα σας και πάλι, καλό μήνα Peppers για άλλη μια φορά. Η αλήθεια είναι ότι η χρονιά τώρα ξεκινάει, δεν ξεκινάει 1η Ιανουαρίου. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας ο οποίος ξεκάθαρα, θα λέγαμε, σου λέει ότι κοίταξε να δεις, μέχρι εδώ ήτανε. Από εδώ και πέρα οφείλεις να προσαρμοστείς στην κανονικότητα, καθημερινότητα, άλλοι το λένε ρουτίνα. Πάντως, κακό δεν είναι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στον Pepper 96 και 6. Εννοείται ότι έχουμε κρυώσει.

0: Μεγάλες κουβέντες. You've got the love, Pepper and Dexy Kexy. Λοιπόν, Pepper, στα νέα έχουν ως εξής. Η εύκολη, λέει, πρόσβαση σε κήπους, δασικούς χώρους, βασικά στο πράσινο, συνδέεται με μικρότερη λήψη αντικαταθλιπτικών και αγχολητικών φαρμάκων. Δεν είναι κάτι καινούριο, απλά καταλαβαίνεις ότι η Αθήνα σε αυτό έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Pepper and Dexy Kexy, ένα προθετικό μήνυμα. Back to the new season σημαίνει back to the Mall Athens. Με περισσότερα από 200 καταστήματα, το The Mall Athens έχει επιλογές για όλους. Μαθητές, φοιτητές, για όλους εμάς που επιστρέψαμε, για εκείνους που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο themallathens.gr. Γεια σου, Δημήτρη. Και για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα πόσο έχουμε, ό,τι λέω, καλό μήνα, 1η Σεπτεμβρίου, 18 Σεπτεμβρίου, το υπέροχο πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, θα κάνουν την κλήρωση για το Pepper Experience Parov Stellar στη Βιέννη το Δεκέμβριο, που θα κάνει πολύ πολύ ωραίο κρύο εκεί, τουλάχιστον 5 ημέρες, 2 άτομα.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει!
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
13: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96 και 6 θα είναι εκεί Κυριακή με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Τώρα, summertime, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, τώρα γυρίσαμε. Pepper 96 και 6. Η βρετανική Vogue έχει ένα άρθρο για τη μεταμόρφωση των ανθρώπων μετά από ένα χωρισμό, όταν λέει απαλλάσσεσαι από μια σχέση που τέλος πάντων okay, δεν πάνε και πάρα πολύ καλά, δεν ήταν το καλύτερό σου βασικά. Τότε αρχίζεις να φροντίζεις ξανά τον εαυτό σου. Τα γυμναστήρια είναι γεμάτα από χωρισμένους. Αυτό είναι κανόνας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό σταδιακά φαίνεται και αρέσει. Και η αλήθεια είναι ότι ο Σεπτέμβριος ευνοεί τέτοιες αλλαγές και αποφάσεις, θα έλεγα.

0: Λίγο καλοκαίρι ακόμα, τουλάχιστον στη μουσική. Pepper 96 και 6, 18 Σεπτεμβρίου είπαμε Παρασκευή, έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience. 19 ανεβαίνουμε Λυκαβητό, Σίβερτ Χόγεμ. Και πάλι Pepper θα είναι. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, τώρα αυτό που έρχεται. Μπορείς να γίνεις life saver στη δράση του All Win Care στη Νέα Μάκρη από τις 10 το πρωί. Στην αίθουσα Θάλπος μπορείς να πάρεις μέρος σε εθελοντική αιμοδοσία, θα είμαστε και εμείς εκεί, και να εγγραφείς ως εθελοντής δότης ή και τα δύο, και να γίνεις έτσι ο ήρωας κάποιου. allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, για το επίγειο παίκνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό, παίξε υπεύθυνα. Ενώ να σας πούμε ότι πλέον στο box, αν έχεις box delivery, δεν χρειάζεται να μελετήσεις προσφορές, διότι μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις σε κάθε σου παραγγελία. Είναι φαγητό, είναι καφές, είναι σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο. Γιατί πάρα πολύ απλά το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις και έχει και πάρα πολύ ωραίο σποτάκι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτή την Τρίτη. Για άλλη μια φορά, Peppers, καλό μήνα να έχουμε. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience.
3: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσού. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More.
12: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TruSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
16: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
17: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
18: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πεις.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι experience. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοή.

0: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι μπορεί κανείς να το αφιερώσει όχι μόνο σε πρόσωπο, αλλά και σε τόπο, θα έλεγα. Ειδικά τώρα που οι περισσότεροι μάλλον έχετε επιστρέψει και έχουμε επιστρέψει από όμορφα μέρη. Αν κάποιοι από εσάς ανακαλύψατε κάτι καινούριο, έναν ωραίο τόπο είτε στη χώρα μας είτε στο εξωτερικό, νομίζω ότι θα κουβαλάτε μια τέτοια αίσθηση μαζί σας. Μπορείτε να μας στείλετε κιόλας στο pepernea66.gr να μας πείτε τι όμορφες γωνιές έτσι ανακαλύψατε φέτος. Έχουμε και Viber 6973-966-966 και κάπως έτσι λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους. 1η Σεπτέμβρη σήμερα, Τρίτη. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας εδώ στην αέρα του Pepper 96.6 μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Και ναι, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτούς τους τόπους όπως λέει εδώ ο Ντάτσι.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Sam Cooke στον αέρα του Pepper 96 και 6 Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή απλά εκεί που βρίσκεσαι το WiFi να μην συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όρη και προϋποθέσεις, nova.gr. Μαζί μας έχουμε επίσης και τις σχολές Delta. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Delta βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Delta αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Κάνε μια επίσκεψη στις σχολές Delta Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Delta, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-20-360. Και σε λίγο έχουμε Tame Impala, Sombre και πολλά ακόμη εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
14: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
19: Add some Depeche Mode to your life.

0: Σόμπρος στον αέρα του Πέβερ 96 και 6 Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με την Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και επίσης, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και να περάσουμε και στη Δέλτα, στις σχολές Δέλτα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Μπορείς να βρεις όλες τις πληροφορίες και να κλείσεις μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και ξεκινά να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360. Και μέχρι τη μία πάμε με Kenya Grace και έρχονται επίσης Florence and the Machine και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Pass κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Οι στίχοι του έγιναν ποίηση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσσα Ρίν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρικής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Κάπως έτσι επιστρέψαμε λίγο μετά τη μία εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6. Λέμε ξανά καλό μήνα σε εσάς που τώρα έρχεστε στην παρέα μας. Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Και θυμίζουμε ότι συνεχίζει να τρέχει το μεγάλο μας Pepper Experience όπου σας στέλνουμε στη Βιέννη το Δεκέμβρη. 4 Δεκεμβρίου θα παίξει ο Power of Stellar Live στο Vienna City Hall. Και εμείς έχουμε κανονίσει για εσάς ένα ταξίδι 5 ημερών για 2 άτομα. Θα πάρετε παρέα και ένα φίλο, μια φίλη δηλαδή, με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel και όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς εδώ στο Pepper. Θα έχετε και meet and greet με τον Power of Stellar. Αυτό που έχετε να κάνετε για να διεκδικήσετε αυτό το Pepper Experience είναι να συμπληρώσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, στην φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας. Θα το ακούσετε ξανά δηλαδή το Pepper Password σε λίγο στις 2 ακριβώς. Προς το παρόν πάμε να συνεχίσουμε με R.E.M.

0: 6 και 6.
1: Hi, this is Moby and you're listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Ο Μόμπι στον αέρα του Πέπερ 96 και 6 με το υπέροχο Porcelain που ακούσαμε και live στην Αθήνα πριν από μερικούς μήνες. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360. Μαζί μας έχουμε και την Nova, όπου αν στη Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και σε λίγο έρχονται Beatles, έχουμε Floor Cry σε μια ωραία διασκευή και πολλά ακόμη εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 966.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο μουστάκας!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο μουστάκας!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει!
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
15: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
16: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
18: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Add some Sievert Holium to your life.
21: Pepper 96.6.

0: Feel or Cry, σε μια διασκευή του Happy Together από το 1967, εδώ στην αέρα του Pepper 96.6. Περνάμε σε προθετικό μήνυμα από την Nova. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να σας καλέσουν, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 στις 2. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σεπτέμβρη. Καλό μήνα ξανά σε όλους. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Θα τα πούμε ξανά αύριο στις 12. Γεια χαρά.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Pass κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
10: Τα πιο logo kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

Το Pepper Experience είναι παλάτι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Τραγούδι ύμνος από την πάντα που άνετα θα μπορούσαν να πολιτογραφηθούν Έλληνες από τα τόσα πηγενέλα τους στα εδάφη μας χρόνια τώρα. Η James λίγο μετά τις 2 The Stone Pepper, το ακαπέλα ρεφρέν του Tim Booth στην αρχή του Getting Away With It, απόσπασμα πολύτιμο από εκείνο το απόλυτα πεπερικό μπάσκινγκ που έκαναν οι James στη μέση της πλατείας Συντάγματος μια μέρα πριν τη συναυλία τους το 24, αν θυμάσαι, στο Λιγαβητό, όπου σαν άλλοι καλλιτέχνες στο δρόμο έπαιξαν unplugged για τους περαστικούς. Στα Instagramικά τώρα highlights board του Pepper φυσικά θα μπορέσετε να βρείτε βίντεο αποδείξεις από την ημέρα εκείνη και πιάνοντας τώρα τις πεπερικές συναυλίες. Ορίστε μια μεγάλη καθοδόν επίσης στο Λυκαβητό μέσα στο μήνα. Μιλάμε για τον Sievert Hoyen, επίσης πεπερικός. Στην πόλη μας 19 Σεπτεμβρίου η συναυλία με την υποστήριξη του Pepper 966. Λίγα εισιτήρια βλέπω έχουν μείνει ακόμη online, οπότε για μπείτε και κλειδώστε τα δικά σας. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στην παρέα σας πάντα στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.

0: Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι ever που ηχογράφησε ο Jim Morrison παρέα με τους λοιπούς Doors, τελευταίο κομμάτι το οποίο ο Jim Morrison τραγούδησε εν ζωή. Και δίνοντας μια παραπάνω έμφαση στην ενορχήστρωση, θα κουνήσετε νομίζω καταφατικά το κεφάλι στη διαπίστωση ότι το Riders on the Storm κατά τα άλλα είναι ένα jazz κομμάτι. Λευτέρης Κεφαλά, στην παρέα σας εδώ στον Pepper 96 και 6 μήνετε, έρχονται Johnny Cash για σκευάζει Deepest Mode, Personal Jesus, αλλά και Bronski Beat και George Michael εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπο στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
11: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Αυτή ακριβώς τη διασκευή της Kid Moxie στο θρυλικό Creep των Radiohead άκουσαν οι Deepest Mode. Εντυπωσιάστηκαν από το cinematic pop στυλ της Έλενας Χαρμπίλα, όπως είναι και το πραγματικό όνομα της Kid Moxie, και η κατάληξη της έδωσαν το τραγούδι τους Wagging Tongue. Η Deepest Mode να παίξει, να ρεμιξάρει και γενικά να του δώσει την ιδιαίτερη μουσική πινελιά της. Kid Moxie τώρα φυσικά και αυτή έχει ανέβει για ατμοσφαιρικό Pepper Church Session Live στη σκηνή του Pepper εκεί στη βάση μας στην Αγγλικανική Εκκλησία κάμποσους μήνες πριν, και για μείνετε συντονισμένοι νεότερα για το πρώτο Pepper Church Session της 11ης πια σεζόν εντός ημερών εδώ στον Pepper. Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Hey guys, I am Paolo Stellar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Paolo Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
10: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
11: Η παραγγελία σας.
10: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς.
11: Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
15: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Add some pepper to your life.
16: Pepper.
3: 96 και 6.

δύο τυχεροί που έπεσαν ανάμεσά σας απόλαυσαν τη Lola Young live, που μόλις τώρα την ακούσαμε εδώ στον Pepper. Την απόλαυσαν live πέρυσι Αύγουστο στο φεστιβάλ του Leeds, έχοντας κερδίσει το Pepper Experience. Μέσα σε ένα χρόνο, σήμερα έχουμε μεσολαβήσει βέβαια μια ντουζίνα superstar ως Pepper Experience προορισμοί. Weekend, Gorillaz, Cure, Florence, Harry Styles, Lenny Kravitz κλπ. Για να φτάσουμε να γλυκοκοιτάμε πια το Δεκέμβριο, που το Pepper Experience θα σας ταξιδέψει στη Χριστουγεννιάτικη Βιέννη για να απολαύσετε Power of Stellar live με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper και 5 ολόκληρες τώρα μέρες γεμάτες πεπερικές εμπειρίες χριστουγεννιάτικες μέχρι και μονοήμερη στο Παραμυθένιο για εκείνη την εποχή στάνταρ χιονισμένο Σάλτσμπουργκ σας έχουμε κανονίσει. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας pepper96.gr. Χρειάζεστε το νέο Pepper Password για τη φόρμα συμμετοχής. Στις 4 ακριβώς θα το ακούσετε εδώ στον αέρα του Pepper και θυμίζω ότι Pepper Passwords γενικά ακούτε εδώ στον Pepper καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 μεσημέρι, στις 2, στις 4 και 6 το απόγευμα. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 3 μεσημέρι Τρίτης εδώ στον Pepper. Καλό μήνα σε όλους. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά.

0: Κάτι σαν κάψουλα τηλεμεταφορά στον χρόνο. Εδώ στον Πέπερ με τα πολεμική Δανάη, υπέροχα ρεμιξαρισμένη, και να πει στις νεότερες γενιές ότι αυτό πρωτοκυκλοφόρησε το 1948 αρχικά σε δίσκο 78 στροφών, νομίζω ότι θα σε κοιτάει γεμάτη απορία. Με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα θέλω να σας πω ότι αν έχετε σκεφτεί ότι θέλετε να βοηθήσετε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και δεν ξέρετε πώς, κρατήστε ότι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μπορείτε να έρθετε στην αίθουσα Θάλπος στη Νέα Μάκρη και να πάρετε μέρος στη δράση του Allwin Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life. Η δράση γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, δίνοντας τώρα λίγο από το χρόνο σας, είτε ως αιμοδότης είτε ως δότης μυελού με ένα απλό δείγμα σάλιου, μπορεί να χαρίσετε ζωή σε κάποιον που έχει ανάγκη. Μπαίνετε στο allwincare.bloody.org για να μάθετε περισσότερο. Και κρατήστε ότι ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο. Ο Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96.6.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύντα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Η ζωή

0: χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Add some weekend to your life.

0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο λόφο του Λυκαβητού για ένα από τα πιο εθιστικά live της φετινής σεζόν. Η εμβληματική μορφή του Ματρουγκάντα, ο Σίβερτ Χόγεμ, που μόλις ακούσαμε εδώ στον Πέπερ, live κάτω από τον ένα στροαθηναϊκό ουρανό. Και βέβαια άλλη μια μεγάλη συναυλία στην πόλη με την υποστήριξη του Pepper 96.6. Πληροφορίες και link για κατευθείαν access για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας, όλα θα τα βρείτε μέσα στο site μας pepper966.gr. Λευτέρης Κεφαλάς, έφυγα. Έρχονται πόρτες για το ξεπροβόδισμα. Έρχεται και Κοσμάς Δεβελέγκα στην παρέα σας ακριβώς στις 4 εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
14: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
16: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι όπερα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Κάθε μέρα που περνάει φορτώνει 3-4 λεπτά, ίσως και παραπάνω σε κάθε διαδρομή, ανάλογα με το αν θα πέσει σε κάποιους που μπροστά σου έτσι λίγο βαριούνται να κινηθούν σβέλτα. Και νομίζω ότι πλησιάζουμε στην κίνηση του Σεπτεμβρίου, γιατί μπήκε ο μήνας. Καλό μήνα σε όλους. Είμαστε εδώ πάντα με τη μουσική μας. Είναι ο Peppers 96.6. Ήταν η Amy Winehouse, είναι ο Κοσμάς The Velegas. Παρέα σας όπως κάθε απόγευμα 4-6 και ο Νταμιάνο Ντάβιτ με το μυαλό σε ιστορίες για το επόμενο καλοκαίρι. Next summer.

0: πιο αγαπημένα ονόματα από την Ιρλανδία που έχουμε γνωρίσει τελευταία δεκαετία και παραπάνω, γιατί κλείνουν 13 χρόνια σε λίγες μέρες από το πρώτο σίγγλ κυκλοφορία του Take Me to Church από τον Hozier, αγαπημένος από την πρώτη στιγμή στον B96. Και ξεδοβρίσκεστε και πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα από τα Lidl. Είναι η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σας δίνω τώρα και full εγγύηση, αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι. Τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει που φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, σας θυμίζω τα μήνυματά σας στο Viber μας, τα στέλνετε στο 6973 966 966, ήχο, text, βίντεο, τι θέλετε να μας στείλετε, το Viber του Pepper.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96.6.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δε Βελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: υπερατλαντική συνεργασία, είναι και από τη Σουηδία με τους Portugal The Man από την Αμερική. Βέβαια ήταν το Glide. Εμείς θα μείνουμε στην εδώ πλευρά του ωκεανού για το διαγωνισμό όμως που σας στέλνει στη Βιέννη. Σας θυμίζω το Pepper Experience οδηγεί στη Βιέννη και το live του Παρόφ Στέλνερ στο Vienna City Hall το Δεκέμβριο, αλλά και την ευκαιρία να τον γνωρίσετε από κοντά με Meet and Greet. Θα υπάρχουν και άλλα όμως έξτρας, μια κάρτα για βόλτες στην πόλη, αλλά και εκπτώσεις σε διάφορα αξιοθέατα και άλλα μέρη μέσα στην πόλη, αλλά και εκδρομή στο Salzburg. Και αν θέλετε να βρεθείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο πρωινό Pepper 6 με 10 στις 18 Σεπτεμβρίου με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, σας θυμίζω, απαραίτητη προϋπόθεση, να σημειώσετε το Pepper Password. Το ακούγεται κάθε 2 ώρες από τις 6 το πρωί, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Και με αυτό να συμπληρώσω τη φόρμα που υπάρχει στο website μας pepper966.gr.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.

0: έρχεται στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
11: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
12: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
13: Γνωρίζετε ποιο

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Bad Dreams, αγαπημένο από τον Terry Swims, είναι ο Pepper στους 96 και 6. Και για πείτε μου τώρα, τι κάνετε αύριο το απόγευμα. Τετάρτη απόγευμα, λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου. Peppers, έχουμε μία έκπληξη για σας στο κέντρο της Αθήνας. Σημειώστε λοιπόν τον προορισμό, Ερμού 9 και Βουλής στις 6 το απόγευμα. Σας περιμένουμε εκεί αύριο Τετάρτη. Και φτηνό θα είμαστε παρέα, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας στον Πέπερ μαζί μέχρι τις 6.

0: Fast Car, αγαπημένο από την Tracy Chapman, αλλά ένα γρήγορο αυτοκίνητο δεν είναι η απάντηση στην κίνηση που είναι αυξημένη αυτήν την ώρα, ιδίως στο Κηφισό, γνωστή αγαπημένη κολλημένη διαδρομή πάνω κάτω και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή. Αν μας ακούτε από εκεί, ξέρετε ότι είμαστε και εμείς παρέα σας πάντως και συμπάσχουμε λιγάκι όπως πάντα. Και στην Κηφισίας επίσης αυξημένη κίνηση, μπαίνουμε στο mood του traffic του Σεπτεμβρίου. Σε όλες τις διαδρομές είμαστε παρέα. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Ο φούρνος στο Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχει το πίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και άλλα snack. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς θέλω σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας στο website μας, στο chat κάτω δεξιά στο more, φυσικά pepper966.gr.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96.6.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο, μουστάκας!
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο, μουστάκας!
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
12: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Add some quint.

0: Eilish. Πάμε και σε ένα προοπτικό μήνυμα από τα Lidl. Με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και που θα το βρει. Λοιπόν, είμαι στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, σας θυμίζω ότι αύριο στις 6 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας κάτι πολύ ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη έκπληξη σας περιμένει από τον Pepper. Ελάτε λοιπόν μαζί μας, Ερμού 9 και Βουλής, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας για ένα ακόμα απόγευμα παρέα στις 4 με 6. Για το επόμενο 2ωρο μείνετε εδώ, ακολουθεί ο Χρήστος Παπαδάς. Θα τα πούμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η στίχη του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του έμπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
13: Τρώε Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι τέχνη. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

όμορφα κυριολεκτικά όνομα και πράγμα Precious, τραγούδια των Depeche Mode. Λίγα λεπτά μετά τις 6, καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Ξεκινάω Peppers με μια πολύ πολύ ωραία έκπληξη που σας έχουμε ετοιμάσει. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε πολλά, αλλά ξέρουμε ότι μας εμπιστεύεστε. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο, σας έχουμε μια ωραία έκπληξη στο κέντρο της Αθήνας, Ερμού 9 και Βουλής, στις 6 το απόγευμα. Τέτοια ώρα δηλαδή θα τα πούμε στην Ερμού. Ερμού 9 και Βουλής. Όσοι Peppers προσέλθετε, θα ζήσετε κάτι μαγικό, να μείνει μεταξύ μας. Μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε. pepper96x.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού. Και τώρα ένα από τα πιο όμορφα Pepper Fresh τραγούδια, αυτά που μας ακολούθησαν μαζί και στις καλοκαιρινές δικοπές και όπως το σκεφτόμαστε θα μας ακολουθήσουν για πολύ ακόμα μαζί. Beanie Sezil. Καλησπέρα και πάλι, μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε.

0: Sun από τους Beatles. Στα δικά μας Pepper Experience υπενθυμίζω ότι λίγο πριν στις 6 ακριβώς ακούσατε το Pepper Password, το οποίο ακούτε καθημερινά Δευτέρας Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Όταν ακούτε το Pepper Password το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση για να κερδίσετε το Pepper Experience που έχει Βιέννη, Bar of Stellar και Βιέννη, Χριστουγεννιάτικη Βιέννη και Meet and Greet με τον Bar of Stellar γιατί ο Peppers. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο δρόμος για τη Βιέννη περνάει μέσα από το Pepper Password που ακούτε στο Pepper 96 και 6.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: Τα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπος στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι. Add some Lana Del Rey.

0: φορά μας ξεχαστήκαμε, δεν είπαμε καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους, έναν πολύ όμορφο Σεπτέμβριο και ένα ωραίο κλείσιμο του 2026 να έχουμε. Το λέμε, το πιστεύουμε και το εννοούμε με κάθε τρόπο. Σε ένα προοδευτικό μήνυμα δεν χρειάζεται να είσαι ήρωας για να σώσεις μια ζωή. Αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μπορείς να γίνεις και εσύ lifesaver στη δράση του All Win Care. Στη Νέα Μάκρη, από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος, μπορείτε να πάρετε μέρος σε εθελοντική ομοδοσία και να εγγραφείτε ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Στην Ελλάδα καλύπτει μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αγίου Σάβα. Μπαίνετε στο allwincare.bloody.org για να μάθετε περισσότερα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα από το 18 ετών για επίγειο και άνω των 21 για το ψηφιακό. Παίξτε υπεύθυνα. Τα λέμε εκεί και επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο.
1: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
16: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Αυτό και αν ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη, το Andrés του Σόμπρο, επίσης ανήκει στα Pepper Fresh. Λίγα λεπτά μετά τις 7, απόγευμα 3ης, 1ης Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα να έχουμε. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και τώρα πάμε στα πιο όμορφα πρώτα 7 δευτερόλεπτα της ζωής. Όπως λέει η ιστορία του τραγουδιού, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια εκείνης της δεκαετίας. 7 Second, Yusundur, NNCR στο B56 και 6 μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: την πολύ πολύ δική μας Amy Winehouse. Αυτό το απόγευμα Τρίτης, καλησπέρα σε όλους ζωντανά, όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όσους διανύουν τη βδομάδα προσαρμογής. Κάποιοι έχουμε ήδη προσαρμοστεί πάρα πολύ καιρό. Καλησπέρα και όσους βρίσκεστε ακόμα μακριά από την Αθήνα και μας ακούτε μέσα από το pepper966.gr. Όσοι είστε εκτός σε mood διακοπών, μη βιαστείτε να γυρίσετε. Εμείς θα επιμείνουμε λίγο καλοκαιρινά, αν και δεν είναι καλοκαιρινό τραγούδι, αλλά μας βγάζει αυτό το mood. One Love, People Get Ready, σε λίγο από τον Bob Marley στο Pepper 966. Καλησπέρα και πάλι.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Add some Amy Winehouse.

Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Έρχεται σε λίγο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Υπενθυμίζω λίγο πριν σας αφήσω στο Δημήτρη ότι αύριο στις 6 το απόγευμα, Τετάρτη, στην Ερμού 9 και Βουλής, σας περιμένουμε Peppers και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη στο κέντρο της πόλης. Από αυτές που μένουν αξέχαστες, από τις ωραίες πεπερικές εμπειρίες. Αύριο, Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, Ερμού 9 και Βουλής, θα ζήσουμε μοναδικές στιγμές, σας περιμένουμε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6, καλό βράδυ και έναν πολύ όμορφο μήνα να έχουμε.
1: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Pass κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
11: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
15: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

Ξεκίνησε από ένα soundtrack την πορεία του, αργότερα απογειώθηκε μέσα από το sampling του Eminem και έγινε ένας διαχρονικός ύμνος ευγνωμοσύνης. Dido και thank you, λίγα λεπτά μετά τις 8, καλησπέρα και καλό μήνα, είστε συντονισμένοι στον Pepper 96.6. Σε κανονικούς ρυθμούς πλέον η πόλη, επιστρέφουν και οι τελευταίοι, επέστρεψε και η κίνηση στους δρόμους. Αλλά εντάξει, όπως και να έχει, ο Σεπτέμβρης είναι από τους πιο ωραίους μήνες, κατά τη γνώμη μου, με λιγότερο άγχος, καλύτερο καιρό και αυτή την αίσθηση πάντα ότι ξεκινάει κάτι φρέσκο. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε παρέα και απόψε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ αυτό το 2ωρο. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Derek Fine και Σαν αμέσως τώρα στον αέρα μας. Για πάμε.

0: Παρότι στην καθημερινότητα πρέπει συνεχώς να είσαι σοβαρός, λογικός και ενήλικας, στη μουσική δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα, απλά αφήνεσαι, όπως λένε και οι Supertramp, σε ένα από τα πιο έξυπνα κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ. The Logical Song εδώ στον Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη και η πολύ ωραία πρόταση της Τεράτσα Καμπάρη τώρα με το ακόλουθο προφητικό μήνυμα. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ μας προσκαλεί στο πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στο One and Only Αίσθηση στην Γλυφάδα, με Ριβιέρα Sunset, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, iconic Campari cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Hoover Phonic, Sievert Hoyem και Top Loader έρχονται σε λίγο εδώ στον Pepper και αμέσως μετά ετοιμάζουμε βαλίτσες για Βιέννη με το Pepper Experience. Για πάρτε μια ιδέα.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Μουστάκας!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπο στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life, και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει διαφορά. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Add some Florence to your life.

0: Too Sweet 16 πριν από τις 9, Hozier, Pepper 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Pepper Experience είναι πάντα εδώ, με το οποίο φεύγετε για τη Βιέννη τον Δεκέμβρη σαν VIPs πραγματικά, για να δείτε live τον Παρος Στέλλαρ και μετά θα τον γνωρίσετε κιόλας και θα μιλήσετε μαζί του σε ένα αποκλειστικό meet and greet. 5 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα από το Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, Vienna City Card επίσης, για να δείτε κάθε γωνιά της πόλης, αλλά και μία μονοήμερη απόδραση στο πανέμορφο Salzburg. Εσείς σημειώνετε το Pepper Password που ακούγεται καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, το καταχωρείτε στο pepper966.gr μαζί με τα στοιχεία σας και περιμένετε την κλήρωση από εκεί και πέρα που θα γίνει Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Μαμπακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Καλή σας επιτυχία!
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει!
8: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Άλλο ένα πολύ αγαπημένο όνομα μέσα από τον μεγάλο κατάλογο του Pepper Experience, Lola Young και Messi. Λιγάκι μετά τις 9 βρίσκεστε πάντα εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και καλό μήνα και με όσους δεν τα έχουμε πει, καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε μόλις τα ραδιοφωνά σας. Είμαι ο Δημήτρης Λεμονίδης και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε. Και να σας πω ότι αύριο Τετάρτη σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη στο κέντρο της Αθήνας. Αν είστε και γύρω ή αν δεν έχετε δουλειά, περάστε μια βόλτα στις 6 το απόγευμα από Ερμού 9 και Βουλής και πιστέψτε με, δεν θα χάσετε. Αυτά μπορώ να σας πω προς το παρόν, τα υπόλοιπα αύριο από κοντά.

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας αυτό το πρώτο βράδυ του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα και σε όλη την παρέα που ξαναβρισκόμαστε στο chat. Να περάσετε τέλεια και εσείς που φεύγετε τώρα για τις διακοπές σας. Οι πιο βιωτικές, κατά τη γνώμη μου, χωρίς πολύ κόσμο και με άλλες τιμές. Προς το παρόν πάμε σε αυτά που συμβαίνουν στην πόλη τώρα με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Την ερχόμενη Παρασκευή λοιπόν, 4 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, η Τεράτσα Καμπάρη μας προσκαλεί στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα σε ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη με Riviera Sunset, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, iconic Campari cocktails και ένα vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Μόνικα Γιουτού και Μάικλ Κιουανούκα έρχονται σε λίγο στον αέρα μας, εδώ στον Pepper 96.6.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96.6.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Πώς σου φαίνεται να γίνεις Lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο ημέρας Θάλπο στη Νέα Μάκρη για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All in Care σε καλεί στην εθελοντική αιμοδοσία για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Pepper 96.6 θα είναι εκεί με live εκπομπή με την Ελένη Κολοκοτρώνη και τον Κοσμά Δεβελέγκα. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μάθε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
12: Add some hooverphonic to your life.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου του 1902, ο Ζορζ Μελιέ αλλάζει για πάντα το σινεμά. Προβάλλεται στο Παρίσι το «Ταξίδι στη Σελήνη», η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας στην ιστορία. Ακόμα και αν δεν την έχετε δει, σίγουρα κάπου θα έχει πάρει το μάτι σας τη χαρακτηριστική εικόνα με τον πύραυλο που είναι καρφωμένο στο μάτι του φεγγαριού. Δεν ξέρω αν έχετε δει και το «Χιούγκο» του Μάρτιν Σκορτσέζε. Αν όχι, βάλτε το οπωσδήποτε στο πρόγραμμα. Δείχνει την ιστορία του Μελιέ από τα πρώτα του βήματα ως ταχυδακτυλουργός μέχρι τα μαγικά του κόλπα στη μεγάλη οθόνη. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για απόψε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Κώστας Παπαζέτης έρχεται σε λίγο και εμείς τα λέμε αύριο στις 8 και πάλι εδώ στον Pepper 96.6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ και καλό μήνα. Γεια χαρά.
1: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Pass κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.

0: Νύχτα Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη, καλό μήνα, νυχτερινή βάρδια εδώ στον Πέπερ, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, τα σχολεία για τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτά ξεκίνησαν. Σήμερα είναι και μια μεγάλη γιορτή, πολλές φίλες γιορτάζουν, είναι οι τεσσαράκοντα Παρθένες, 1η Σεπτεμβρίου, η Ακριβή, η Αντιγόνη, η Ασπασία, η Αφροδίτη, η Ευτέρπη, η Θάλια, η Θεανό, η Κλειό, πολύ χρόνια σας πολλά. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα με μουσικές. Ήταν η Ρίμον και το Supergirl. Για να ακούσουμε Dutty.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

Από τα πολύ ωραία τραγούδια των Massive Attack, αυτό ήταν το Teardrop εδώ στον Peppers του 96 και 6 νύχτα. Τρίτης, η πρώτη νύχτα του Σεπτέμβρη, αρκετά ζεστή νύχτα. Βλέπω εδώ και παραπονάκια από το φιλοθεάμον κοινό στο chat του Pepper. Να σας πω ότι η Τεράτσα Καμπάρη σε προσκαλεί να ζήσει στο πιο ξεχωριστό επαριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρα, στο One and Only Αίσθησης στη Γλυφάδα. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Campari cocktails και ένα exclusive DJ set με βινίλια από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Είναι αυτή την Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Μια εξαιρετική ιδέα του Campari να στήσει ένα pop-up bar, να το πω έτσι, την Τεράτσα Καμπάρη. Θα είναι ανοιχτή για το κοινό από 5η με Κυριακή έως τον Οκτώβριο. Νυχτερινή βάρδια εδώ στον Pepper. Συνεχίζουμε με μουσικές. Κώστας Παπαζέτης μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Step.

0: Αυτός είναι ο Harry Styles, ο οποίος είναι σε περιόδια, ένας καλλιτέχνης Pepper Experience βέβαια, σας είχαμε στείλει να τον δείτε ζωντανά. Ο Harry Styles, ο οποίος εμφανίστηκε στο Covent Garden στη Νέα Υόρκη, είπε ότι αυτό είναι το γήπεδο των πρωταθλητών, αλλά βέβαια είναι και ένα γήπεδο στο οποίο γίνονται και γάμοι, αναφερόμενος βέβαια και αστειευόμενος και αφήνοντας μια μπηχτή για τον περιβόητο γάμο που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες της Taylor Swift. Pepper στους 96.6 νύχτα 3η 1η του Σεπτέμβρη, καλό μήνα, χρόνια πολλά σε όλες εσάς που γιορτάζετε και μας ακούτε, να έχετε υγεία, λάμψη και μια πολύ ωραία ζωή. Κώστας Παπαζέτης είναι εδώ μαζί σας, νυχτερινή βάρδια, μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχεται η Dolly Parton με τον Jolene, έρχονται οι Roik Shop, οι Glass Beams. Μείνετε μαζί μας, η νυχτερινή βάρδια είναι μια όαση σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Hey guys, I am Pavlov Stelar and you are listening to Pepper 96.6, see you in Vienna.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα, μουσική που σε παρασύρει, μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.

Η Collective Annict από την Σουηδία και η Portugal The Man από την Αμερική. Το Glide εδώ στον Peppers του 96 και 6 στην πρώτη νύχτα του Σεπτέμβρη. Λέμε καλό μήνα, λέμε καλή σεζόν για μας που έχουμε επιστρέψει. Εσείς που είστε ακόμα διακοπές, απολαύστε το. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής εδώ στον Pepper. Λέμε και χρόνια πολλά για μια ακόμα φορά σε εσάς που γιορτάζετε και είστε πολλές. Οι 40 παρθένες γιορτάζουν σήμερα. Το θυμίζω γιατί τέτοιες γιορτές είναι λίγο περίεργες, δεν το θυμόμαστε πάντα. Να στείλετε κανένα μηνυματάκι σε φίλες που γιορτάζουν. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα και θα ακούσουμε Τσακακάν.

πρώτη νύχτα του Σεπτέμβρη εδώ στον Peppers του 96.6, είναι η νυχτερινή βάρδια. Αυτή ήταν η Depeche Mode και το It's No Good. Και να σας θυμίσω ότι αυτή την Παρασκευή από τις 8 το απόγευμα στο One and Only Aesthesis θα γίνει μια πολύ ωραία βραδιά, ένα DJ set με βινίλια από το οποίο οργανώνει το Campari. Η τεράτσα Campari θα σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία, ένα Riviera Sunset, ωραίες μουσικές και iconic Campari cocktails. Αν δεν έχετε βρεθεί έτσι προς τα νότια προάστια, σας δίνω λίγο το στίγμα, είναι στα παλιά αστέρια της Γλυφάδας που λέγαμε, σε αυτό το ύψος της παραλίας, το One and Only, εξαιρετικό ξενοδοχείο, εξαιρετική η ενέργεια του Campari. Βέβαια μπορείτε να κουγκλάρετε, είναι αυτή την Παρασκευή στις 8 το βράδυ, μια πολύ ωραία πρόταση, μια πολύ ωραία βόλτα. Γιατί το καλοκαίρι ακόμα εδώ είναι, νυχτώνει λίγο νωρίτερα, αλλά τη δροσιά τη θέλουμε και η τεράτσα Campari μπορεί να μας το προσφέρει.

Αυτή είναι η αγαπημένη Jessie Ware, Wildest Moments, το Peppers του 96 και 6, και από τις πιο έτσι σκληρές στιγμές είναι όταν χρειάζεσαι αίμα και δεν μπορείς να βρεις. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι ήρωας για να σώσεις μια ζωή. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μπορείς να γίνεις και εσύ life saver στη δράση του All Win Care στη Νέα Μάκρη. Από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος μπορείς να πάρεις μέρος σε εθελοντική αιμοδοσία και να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και με την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα. Ρυθμιστή σε ΕΠΣΗ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Πολύ σημαντική δράση. Σημειώστε τη 5 Σεπτεμβρίου, ξαναλέω, από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος στη Νέα Μάκρη. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει. Κοιτάω το ρολόι, είναι 10 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Τη φάγαμε και την πρώτη νύχτα του Σεπτέμβρη. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.

0: Pepper 96.6. Pepper.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96.6. Pepper.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it